τρένο εξορίας. Σε πάει κι εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω

Κάτσα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους.

οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος κύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπτοι αφριζόμαστε το όνειρου οι χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων. Νικά εκείνος που πουλά επικερδός.

σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Νέωσης ράγες μια ζωής που δεν διέσχισε κανείς. Ανάλγητος και μόνος, σαν λυρικός ψυχοπαθής. Μα στα μισά της διαδρομής πάω το φράγμα της σιωπής. Εφηβός και υποδοχέας της αστήρευτης οργής.

Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά. Για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά. Το μαθά σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δύο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δύο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

μπροστά σου, πώς να ζεσταθώ. Σαν βοτσαλό θα σβήσω, σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό, σε ρμάρι ξεχασμένο, μου φέρνεις σ' άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα, στα λά της βροχής,

άδεια νύχτα στ' άλλα της βρόχης, σαν κέντυμα της μοίρας με τρομοκράτη. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω

Αργά κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρώει τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλάμη.

μου φτραγούδι να προστατέψω. Νύχτα με βρήκε με στα για σε μια. Φίλε μου είπε με κλείσα να παίξω. Δώσε μου λόγια, βάλε μου.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

μοίρα του να καταλάβει. Είδα καπνούς, θριάμβους ή τελευταίους.

άφησε και έτριψε να ζεσταθούν τις κρύες του παλάμες. Ο πάγος σαν ασβέστη στο παράθυρο και το κερί σαν ήλιο.

Τα σαξοφώνα βυθίστηκαν στον ύπνο και σταμάτησαν οι δυο αντίπαλοι μαζί στον τελευταίο γύρο. Είναι καυτός σαν κεραυνός το πάθος που αναστήσαν όταν μιλάνε τα χαρτιά, σωπούνε τριγύρω. Ο Γεροβάσια κέρδισε, να ο Κρήτης φωνάζει, θα πάρει όλα τα λεφτά και όλα

εκκλησία τότε μάζεψε τα παιδιά από το δρόμο. Ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πίτες να ετοιμάσουν. Μέσα θα κρύψω τα φλουριά που χάσατε με πόνο. Και οι φαμίλιες σας ποτέ δεν θα ξαναπεινάσουν. Αφού τα πάντα μοίρασε τα

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, μια παπαρούνα σήμερα είδα έξω από το αμπρί και μ' άγγιξε η ελπίδα. Σαν το πουλί που πάει κλαδί-κλαδί, παίρνω κι εγώ στρατή το μονοπάτι, στις μνήμεις ακουμπώντας το ραβδί, να ράξω στο χωριό ψυχή και μάτι. Τέτοιο καιρό μας δέχονταν οι κάμποι, μέσα από τα φύλλα βλέπαμε να λάμπει η θάλασσα γαλάζια και στυλπνή. Οι νερατζιές ευώδιαζαν τις ώρες και ακούαμε στη σιωπή την αυγινή στη χλόη να πέφτουν οι όριμες οπόρες. Της Κυριακής τα βράδια, καθισμένοι στις αυλής στο πεζούλι, ειρηνεμένοι αφού γραζόμασταν εκστατικοί του τριζωνιού τις τρίλες από το φράχτη και πλάι μου εσύ, σαν μοίρα φιλική, τη στοργή σου ξετύλιγε στα δράχτη. Στον ουρανό ένα-ένα ανάβαν τάστρα κι άνθιζαν τάστρα στου νου μας τη γλάστρα κι όλα ήταν γύρω αγνά, γλυκά, ιερά και μου ήταν η καρδιά τόσο καθάρια που ήθελα να χαϊδεύω τρυφερά τους ανθρώπους, τα ζώα και τα λιθάρια.

0: no te servirá de nada.
1: Τι να την κάνεις την περηφάνεια? Να μην μιλάς και να καίγεσαι. Μεγαλύτερη κόλαση δεν υπάρχει.
0: Callare y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima.
1: Και τι κέρδισα εγώ με την περηφάνεια μου, που σε παράτησα να αγρυπνάς νύχτες και νύχτες ολάκερες χωρίς να σε βλέπω?
0: De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches.
1: Τίποτα.
0: De nada.
1: Κέρδισα μόνο τη φωτιά που φούντωσε μεγαλύτερη μέσα μου.
0: Sirvió para echarme fuego encima.
1: Εσύ θα ρεις πως ο καιρός μπορεί να γιάνει και τα ντουβάρια να κρύψουν πίσω τους τον καημό.
0: Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan. Y no es verdad.
1: Μα είναι ψέματα. Σα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
0: Cuando las cosas llegan a los centros,
1: κανείς δεν μπορεί να το βγάλει.
0: No hay quien las arranque.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μαύρα χρόνια που σου λείπω, η μάνα φρόντιζε τον κήπο. Άνθρωποι φεύγανε σαν τρένα, άγριες φυλές με πάθη ξένα, και το δικό μας το ναυάγιο ταξίδευε χωρίς μουράγιο. Μάνα γλυκιά του κήπου Ρόδη, ψέμα η ζωή σου και το ξόδι. Χρόνια περνούν, φεύγουν αιώνες, άνοιξη θάσε στους χειμώνες.

απάτε ένα οπωσδήποτε. Ρωτάτε νέα από τα στούντιο. Και τι ζητούν οι τηλεθεατέ, είναι σωστό κομφερανσιέ. Ιδίω άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική. Με άσματα πολλά και ωραία. Πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του

θα ξεγελιέται. Ναι, τώρα με τι θα ξεγελιέται. Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Μου στέλνει γράμμα και μου γράφει.

εποχή μου θυμίζει στο Γκέσαρα κι η μελοθάνατη σε χαιρετού. Κι όσο γερνώ που σου λέω με τα τέσσερα θα τον χωφώ.

Καλισμένη ευχή όπου κι αν βρίσκεσαι, απόψε διώξε κάθε ενοχή. Στον ουρανό, αν ψάξει, θα βρει κάπου ένα αστέρι. Και αν πιστέψει τον εαυτό σου, θα το πιάσει με το χέρι. Απλώνω έτσι το χέρι, ψάχνω κάτι από τα παλιά. Κάποιο φίλο που έχει φύγει και δεν είπε ούτε ένα γεια. Θυμάμαι τη μορφή του και νιώθω μου έχει λείψει. Και τότε πάντα ταξιδεύω μέσα στον χρόνο με μια τύψη. Κάποτε μου έχει πει πω ό,τι γίνει θα είσαι εδώ. Εσύ όμω έφυγε και χάθηκε σαν τρένο από το σταθμό. Πήρε μαζί σου τα όνειρα μια ολόκληρη ζωή. Φίλε, ψάξει τον εαυτό σου, ίσω κάπου να τον βρει. Έχει κουράγιο. Είναι από δια σου βαρύνα και δεν αντέχει. Έχει κουράγιο. Πε μου, έχει ή δεν έχει. Στάσου που πα μίλα. Πε

0: 10 χρόνια και είμαι ίδιος με το χθες. 10 χρόνια έχω παρέα μου τις ίδιες ενοχές. Ξαποσταίνω κάπου στο σκοτάδι αυτού του δρόμου. Γιατί ανάσες μου βαραίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Στο βάθος του διαδρόμου είναι η δική σου η μορφή. Σε γνωρίζω στο σκοτάδι μου να χάπω την αφή. Πρέπει να θυσιάσεις, να μ' αφήσεις, να σ' αγγίξω. Μόναχα έτσι θα μπορέσω τις πληγές μου να σου δείξω. Φίλε, τώρα αυτή την ώρα. Παραφορμή αυτά τα λόγια που σου λέω και προχώρα. Συνάντησέ με αυτό το βράδυ στην πλατεία όπως παλιά. Θα είμαι μόνος όπως τότε καθισμένος στα σκαλιά. Φίλε, έλα, έλα, έλα απόψε που πονάω εγώ. Υπόσχομαι πως πάω αυτό το βράδυ να μιλάω. Κλείνω τα μάτια μου, κλείνω το φως. Και περιμένω μήπως εδώ και κατεβαίνεις κάποιο βράδυ από το τρένο.
1: Βήματα.

0: Κοκαρδορέα. The family.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
2: Πριν όμως ξεψυχήσει ο δράκος, τότε που τον χτύπησε ο Χρυσόβεργας με το χρυσό σπαθί, ζήτησε από τη Μαργεντίνη να του χαρίσει τη ζωή του και εκείνος για αντάλλαγμα θα την ανάστενε 3 φορές και θα την έκανε στο τέλος ευτυχισμένη. Όταν λοιπόν η κακιά άδελφη σκότωσε τη Μαργεντίνη, εκείνη μεταμορφώθηκε αμέσως σε πουλί που κελαϊδούσε πολύ ωραία και επισκέφτηκε τον κήπο του παλατιού που ζούσε ο Χρυσόβεργας με την αδελφή της

Των λιδών τα πολύ χρυσά χωράφια και το φρυγόν αφού άφησα. Κι αφού τα βάκτρια τείχη πέρασα. Των μύδων την άγρια χώρα. Των περσών τους κάμπους τους λιολουσμένους και την Αραβία τη βλογημένη. Κι όλη την Ασία που απλώνεται στη θάλασσα στο πλάι. Με πολιτείες σωριόπυργες, γεμάτες Έλληνες και βαρβάρους. Τους χορούς μου αφού ίδρυσα. Κι αφού τις τελετές μου ρύθμισα εκεί για να είναι η θεότητά μου φανερή στους θνητούς. Σ' αυτήν εδώ την πολιτεία πρωτόρθα της Ελλάδας. Ξεσήκωσα τη Θήβα πρώτη απ' όλες. Έντισα τις γυναίκες της τομάρια ελαφιών και τους έβαλα στο χέρι όπλο και στο στεφάνωτο. Το θύρσο. Έβαλα την τρέλα τα σπίτια τους να αφήσουν και να πάνε κι αλλοπαρμένες στο βουνό να μένουν. Ανάγκη καλά να νιώσει τούτη η πολιτεία. Θέλει δε θέλει. Πως αμύει την άνες στις τελετές μου δεν μπορεί. Και πρέπει της μάνας μου η αγνότητα να λάμψει. Με το να φανερώσω στους ανθρώπους θεός πως είμαι. Γιος της απ' το Δία. Έδωσε ο Κάδμος εξουσία και θρόνο στο γιο της μιας του κόρης. Τον Πενθέα. Που πολεμά σκληρά τη θεότητά μου. Με διώχνει απ' τις σπονδές και το όνομά μου σα δέεται δεν θυμάται. Θα του δείξω λοιπόν. Καθώς και σ' όλους τους Θηβαίους πως είμαι Θεός. Και αφού σε τάξη βάλω τα πράγματα εδώ κάτω, θα κινήσω να πάω αλλού, παντού τη θεότητά μου φανερώνοντας. Κι αν ζητήσει η Θήβα οργισμένη με τάρματα να διώξει από το βουνό τις βάκχες μου, θα μπω αρχηγός των Μενάδων και θα αρχίσω τον πόλεμο με αυτούς. Γι' αυτό έχω αλλάξει τη μορφή μου και πήρα ανθρώπινη όψη. Και τώρα εσείς του θειάσου μου γυναίκες, που φύγατε από τον τμόλο αυτή τη σκέπη της Λιδίας και σας έφερα από τη χώρα των βαρβάρων εγώ, συντρόφισσές μου, συνταξιδιώτησές μου, ελάτε, πάρτε τα φρυγικά σας όργανα, τα τύμπανα που η μάνα η Ρέα και εγώ τα έχουμε βρει και βαράτε τα γύρω από το παλάτι του βασιλιά Πενθέα για να μας νιώσει του Κάδμου η πόλη.

άγγελο στο κρίνο απλώνει γη και ουρανό ενώνει. Με έναν ήλιο βροχερό, με ένα μίλι το νερό, σπάστε στα μπλε.

θεούμε μην κακοβάζει ο νους του σαραντάρα. Εμείς κρασί, εμείς πιο το δεν ήπιαμε.

0: αλλά δίχως μάτια, που αντίς για φωνή είχε ένα λουλούδι. Με ρώτησε, μα τι είχατε και καρφώνατε έτσι σήμερις από το πρωί? Α, τίποτες, τίποτες. Μιλούσα με τον Όμηρο.
1: Με τον Όμηρο τον ποιητή?
0: Ναι, με τον Όμηρο τον ποιητή. Και με έναν άλλο Όμηρο, απ' τη Μοσχόπολη αυτός, που έζησε όλη του τη ζωή πάνω στα δέντρα σαν πουλί. Κι όμως ήταν γνωστός σαν άνθρωπος του γιοφυριού στις γειτονιές κοντά στη λίμνη.
2: Τι απέγιναν αυτοί που παραμιλούσαν? Όλοι αυτοί που περπατούν στους μεγάλους δρόμους και παραμιλούν, τραγούδια γράφουν, χωρίς να θέλουν να ακουστούν από κανέναν. Χειρονομούν, μιλούν για γάμους που δεν έγιναν, έρωτες που χάθηκαν, περιουσίες που τους ξάφρισαν κάτι ξεφτέρια, φίλοι και συγγενείς φίδια που έτρεφαν στον κόρφο τους. Παραμιλούν μέσα σε κήπους. Περπατούν πάνω στα κύματα, στη θάλασσά τους, ξανοίγονται, φθάνουν βαθιά και τραγουδούν στις ερημιές μαζί με το αηδόνι. Κρατούν στα χέρια τριαντάφυλλα ανοιχτά και τους μιλούν. Κάθονται πίσω από τζαμαρίες φωτεινές σε καφενεία κεντρικά και μυρικάζουν ποίηματα. Τις Κυριακές και τις μεγάλες μέρες, τα λόγια τους φοράνε ρούχα όμορφα. Γίνονται τραγούδια που τα παραμιλούν, τα τραγουδάνε οι άλλοι. Πίσω από τζάμια σκοτεινά και ραγισμένα.
3: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες.